τα τσότα τα βαϊν σα βαϊν. Συνετα κακαφ, καν βακαν γιζέμα μπέτες να συνασάλευ. Καν ουσίμες, μα τσένο άντις κανέ μη γεμερό βέμα παβάλ. Συνελέα η καφτόιν, συνεγκανέμ βετάμ δεστέμι σαμάιν. Αχούν, αχούν, λόγω αλεφανά, καζίτερας, καζίτερας.